αλλάζει ο κόσμος τι θα πει. Εγώ ψοπάω για βλέμια, για καπρίτσια και θα πεθάνω στη μόρτικα ζωή. Εγώ ψοπάω για βλέμια, για καπρίτσια και θα πεθάνω στη μόρτικα.

Γεια σου Νίκο Κρατάσο με το σαντούρι σου. Γεια σου Μανιφά με την κιθάρα σου.

μέσα στα στενά σου τα σοκάκια. Έζησα τις πιο γλυκές στιγμές, καντάδες χίλιες νύχτες έχω κάνει.

Γεια σου Νίκο, κρατάς με το σαντούρι σου. Γεια σου Μανιφά, με την κιθάρα σου.

Καλησπέρα σας και καλή διασκέδαση. Θα τραγουδήσω Τσιτσάνι, Μιτσάκι και παλιά δικά μου.